0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε εκεί. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
13: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 7.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Νεφώσει σήμερα. Με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αυτό είναι. Ύμνος του πρωινού, η μπλε. Τίποτα δεν θέλω. Δηλαδή τώρα το πρωί δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε απλά να πάμε στη δουλειά, να φτιάξουμε πρώτο καφέ και μετά όλα τα άλλα. Και σχέσεις και επαφές και καλημέρες. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Ο μήνας είναι ο Σεπτέμβριος στην 22η ημέρα του. Μέσα Σεπτεμβρίου δηλαδή, με ένα κλασικό φθινόπωρο που θα αρχίσουμε να το νιώθουμε από σήμερα. Το νιώσαμε ήδη γιατί κάπου έβρεχε. Όχι σε όλες τις περιοχές. Βρέχει κατά τόπους, ανάλογα που θα κάτσει. Έβρεξε στην Αλεπότρυπα. Μπράβο. Εκεί είναι περίεργο που δεν χιόνισε κιόλας, γιατί είστε και ψηλά, είστε αλπικό τοπίο, κυψελιώτικο. Αλλά στα δυτικά έβρεξε Ήλιον, Άγια Ανάργυρο, όλη τη διαδρομή που έκανα. Έβρεχε και μόλις έφτασα εδώ κάτω Κηφισιάς, στο downtown της Κηφισιάς, όπου εδρεύομαι, τίποτα δεν είχε βρέξει. Τώρα έβρεχε που ερχόσουν εσύ? Όχι. Δεν πειράζει. Είναι που θα κάτσει η μπύλια. Αλλά βλέπεις πώς παραξενεύονται όλοι. Και οι μετεωρολόγοι σου λέει βρέχει. Τι πράγμα είναι αυτό φθινοποριάτικα? Και βγάζουν και οδηγίες. Και στις οδηγίες αυτές είναι τα διάφορα για τα ισχυρά φαινόμενα. Γιατί μπορεί να έχουμε και κεραυνούς και χαλάζια και πλημμυρικά φαινόμενα τέτοια, ανάλογα με την περιοχή. Τώρα σήμερα πιάνει πιο πολύ πύλιο και σποράδες. Αλλά βλέπετε και στην Αττική δεν το περίμεναν. Τους ήρθε πιο νωρίς από ό,τι περίμεναν. Δεν είναι και ο καιρός, είναι περίεργο μέγεθος πια στοιχηματικών. Αυτό το φαινόμενο που δεν θα κρατήσει πολύ, ένα 24ωρο, ένα πέρασμα, κάνει μια τουρνέ, μας έχει έρθει από Ουκρανία και Ιταλία. Ενώθηκαν ένα βαρομετρικό χαμηλό με κάποια άλλα φαινόμενα, θα ρίξουν και τη θερμοκρασία και θα πάμε τις επόμενες μέρες, από ό,τι βλέπω με συννεφιές και διάφορα τέτοια, φθινοπορεινά καθαρά, θα πάμε μέχρι 26 βαθμούς. Δεν κακό. Καλό είναι να δροσιστούμε λιγάκι. Και ιδίως για τους περίφημους χειμωνάκηδες, ό,τι πρέπει είναι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και μάλιστα θα ξεκινάει η θερμοκρασία από 15. Σήμερα ξεκινάει από 16.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή.

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σήμερα είναι ο Φωκάς, ξέρεις κανένα Φωκά, γιατί έχεις και καλό PR. Η Ζωγραφιά, η Λουίζα και ο Λοΐζος. Αυτοί εορτάζουν. Θα τα δούμε αναλυτικά, πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Και ο Ρινόκερος γιορτάζει. Δεν ξέρω πώς ξέρεις κανένα Ρινόκερο, γιατί είναι η μέρα του Ρινόκερου σήμερα. Σαν το Ζήκο με τον πεθερό του το Ρινόκερο. Ο Ρινόκερος είναι πολύ ενδιαφέρον ζώο. Μην το βλέπετε έτσι πολύ άγριο. Γενικά είναι μοναχικός τύπος. Και έχει 5 είδη Ρινόκερου. Ο πιο μεγάλος είναι ο λευκός και ο πιο μικρός είναι ο μαύρος. Αλλά οι ρινόκεροι φτάνουν τους 2,4 τόνους. Και ο πιο νευρικός είναι ο μικρός, ο κοντούλης, ο μαύρος. Πάντα οι κοντοί είναι.

Και στα Χόμπιτ χρόνια πολλά, είναι η μέρα του σήμερα. Γιορτάζουν και τα Χόμπιτ, την ημέρα των Χόμπιτ, είναι και ο Μπίλμπο και ο Φρόντο. Αυτοί τα έχουν καλά, δεν είναι σαν τους Oasis, σαν τους αδερφούς Γκάλαχερ, μια χαρά τα περνάνε. Οπότε γιορτάζουν και μαζί και θα το γιορτάσουν και μαζί. Επίσης, επειδή λέγαμε για το ορεινό καιρό προηγούμενος, που γιορτάζει μαζί με τα Χόμπιτ και αυτός και το Φωκά και τη Λουίζα και τη Ζωγραφιά, 19 μήνες εγκυμοσύνη έχει ρινοκερίνα. Τόσο κάναμε φαντάρι παλιά. Και το μικρό βγαίνει κοντά στα 64 κιλά, για να καταλάβετε. 60-64 εκεί, με κολλημένα τα πρώτα ένσημα. Τι άλλο έχουμε, είναι... Α, ένας καθολικός Άγιος, πολύ θα τον ήθελα αυτόν, είναι ο Άγιος Μαυρίκιος, εορτάζει σήμερα προστάντης των Πασχόντων από Κράμπες. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλό χαρτοφυλάκιο για Άγιο. Έχει τάματα αυτά, έχουν πολλά, γιατί και ποιος δεν παθαίνει, και στον ύπνο σου παθαίνεις. Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για τον καιρό ότι θα έχουμε διάφορες αλλαγές. Έβγαλε η πολιτική προστασία πάντως κατά κολλητά, γιατί αυτό είναι το αναμενόμενο, όχι

0: τα διάφορα Grand Guignol και οι τίτλοι που κάνεις κλικ. Κατά κολλίδα είναι μια τυπική φθινοπορεινή αλλαγή. Αυτό. Αλλά έβγαλε η πολιτική προστασία οδηγίες, τα γνωστά που λέει μην περνάτε από Ιρλανδικές διαβάσεις. Ξέρεις την δεν την ξέρεις. Περνάς και παίζει έννοια κέλτικα. Ακούς, τα καταλαβαίνεις από εκεί, από την έννοια, παίζει κέλτικα. Είναι οι Ιρλανδικές διαβάσεις που περνάνε ρέματα από μέσα και μπορεί να σε πάρει το ρέμα και μετά να ακούς τσιτσάνι. Αυτό. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που γράφουν στις οδηγίες. Άμα πέσει κεραυνός, άμα έχει κεραυνός, μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Ποιο τηλέφωνο όμως έχει εξυγχρονιστεί καθόλου, δηλαδή και το κινητό, το σταθερό. Σταθερό ποιος πιάνει πια, μόνο κινητό δεν έχει καλώδια. Είναι επικίνδυνο αυτό, πρέπει να εξυγχρονιστούν και οι οδηγίες. Επίσης λέει, αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόραση από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών. Μόνο βάλτε τα τιμαλφή σε ένα αλουμινόχαρτο, δεν γράφουν. Παραλίγο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και βγάλτε τα στη βροχή. Πάμε Κατράκιο. Οι τελευταίες 5 διπλές για το Σοκράτη Μάλαμα απόψε. Δεν νομίζω να προβλέπετε βροχή. Καλά θα είναι τα πράγματα και δροσερά κιόλας. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Μάλαμα ή Σοκράτης, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Στους δρόμους προς το παρόν τα κλασικά. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι. Άνοδος Κηφισού πριν από την Αχαρνών.

0: Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, όχι το μετεωρολογικό, αλλά το παγκόσμιο σκηνικό και όλα αυτά που εξελίσσονται και τους πολέμους τους παράλληλους, πάνω από 60 σειράξεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και αυτό το είπε ο Γεραπετρίτης εντωμεταξύ, σε ομιλία του πολύ σημαντική, γιατί όταν δεν είσαι στα επίσημα γραφεία και στον επίσημο ρόλο και ξεφεύγεις λίγο, είναι σαν να πηγαίνεις στον ΨΙ. Πήγε σε ένα συνέδριο, σε ένα φόρουμ και τα είπε, και είναι σαν να ανοίγεις στον ΨΙ. Και είπε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ότι ο ΙΕ είναι υποβαθμισμένος πολύ και ότι επικρατεί ισχύς. Είπε διάφορα τέτοια και πήγε για τις σειράξεις που είναι πολλές. Βέβαια, ο Τραμπ βγήκε και έκανε ένα απολογισμό του έργου. Το είπε: 25 πράγματα έχω φτιάξει εγώ. Μεταξύ αυτών είναι και τους πολέμους. Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Είπε διάφορα. Δικά του δεν είναι ζήτημα. Από μόνος του είναι αυτό που λέει: στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνος σου κάπως το λένε. Δεν το θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Και το Μαλί πρέπει να το έχει βάλει στα 25. Ότι γκρίζαρα και το μαλλί. Γιατί αυτό το πορτοκαλί το έχει πολλά χρόνια και είναι επίτευγμα να αλλάξει μαλλί όταν το έχει συνηθίσει. Είναι τόλμημα, είναι βήμα ζωής. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν πληρώνουμε πολύ ακριβά τη βενζίνη και τώρα και τα πετρέλαια θέρμανσης. Και φοβάσαι μην έρθει ο χειμώνας κανονικά, γιατί πώς θα τη βγάλεις, έχει να δουλέψει πάλι φουφού πάρα πολύ. Και η τιμή του ρεύματος είναι ακριβότερη κατά 177% στη χονδρεμπορική της. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει το χειμώνα, ακόμη και με τα μέτρα που θα ληφθούν. Γιατί όταν σου λέει θα προσπαθήσουμε να αγοράσετε το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75, άντε να είναι 1,65. Δεν βγαίνει όπως και να το κάνεις. Για να βάλεις ένα τόνο θα δώσεις 1650 ευρώ. Αν τα έχεις.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γυρνάει στη Silicon Valley τώρα και μετά θα πάει στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Αλλά πρώτα περνάει από Silicon Valley, βλέπει ηθήνοντες εκεί και με μυαλά μεγάλα και να μπορέσει να φέρει εδώ την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργηθούν εργοστάσεις, να κάνουν επενδύσεις δηλαδή από τη Silicon Valley. Πήγε και στην Tesla, στον Elon Musk, είδα, χαιρετούσε πάλι ένα ρομπότ. Πήγε στην Nvidia, ίσως και αυτό η Nvidia, βγήκε ο επικεφαλής και είπε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα είναι, μην τρομάζετε τον κόσμο, είπε ο επικεφαλής της Nvidia απαντώντας τον άλλον της του ChatGPT, ποιο ήταν, της Anthropic, που είπε μέχρι το 30 θα σας έχουμε εξαφανίσει. Όχι εμείς, η τεχνητή νοημοσύνη, την ανθρωπότητα. Γενικά κάνει βόλτες εκεί και προσπαθεί να φέρει, πώς ήταν παλιά ο Γιώργος Κωνσταντίνου με τον έκτο στόλο, φωνάζει τώρα τους CEOs. Ελάτε οι CEOs, come on boys, come on. Και θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και τι θα γίνει και πόσοι θα έρθουν από αυτούς να επενδύσουν στον Γκρις. Αλλά βλέπεις ότι εδώ επικρατεί μια λογική του Ντόναλτ. Μπορεί να μην έχουμε εισάγει ακόμα τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε εισάγει πολύ Ντόναλτ. Όταν βλέπεις, ας πούμε, τον Υπουργό Υγείας, τον περίφημο, να μην αφήνει πατούλη να απαντήσει και να λέει εγώ θα απαντήσω και γούστο και καπέλο του πατούλη, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τραμπισμός είναι μια μόδα που φοριέται πάρα πολύ και από αυτούς που μπορεί να τους πέφτει και μεγάλο βάρος, γιατί ο Ντόναλντ είναι ένας και αυθεντικός, δεν υπάρχει δεύτερος. Όταν προσπαθείς να το μιμηθείς, κάτι δεν θα πάει καλά, και όταν κυρίως αποφεύγεις τις κύριες, τις βαριές ερωτήσεις δια του γούστο μου και καπέλο μου. Του πατούλη. Ο πατούλης δεν μίλησε. Τι να κάνει και αυτός. Καθόταν και τον κοίταζε τον άλλο να του, τον ανταυτού του. Αλλά βλέπεις ότι και στην Αμερική που ο Ντόναλντ τα χρησιμοποιεί αυτά τα κόλπα, τα επικοινωνιακά, και αποκλείει, απέκλεισε 3-4 κανάλια και το Πολίτικο και διάφορα αμερικανικά και το CNN από την ενημέρωση στο Λευκό Οίκο, γιατί δεν του λένε ψέματα, είναι fake, είναι fake news. Οπότε όλα τα κανάλια, και δεν αντιλαμβάνουμε γιατί δεν το κάνουμε και εδώ, γιατί έχουν προσφερθεί ευκαιρίες να φύγουν όλοι όταν προσβάλλεται ένας δημοσιογράφος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν όλα τα κανάλια σηκώθηκαν και έφυγαν. Και βγήκε να κάνει δηλώσεις και δεν υπήρχε άνθρωπος ο Ντόναλντ Τραμπ. Και δεν υπήρχε και ήχος. Μίλαγε και δεν τον άκουγε κανείς. Πώς είναι κάτι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις που απεργούν στην ΕΡΤ. Έτσι ήταν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και Λυκαβητό, Μιλίτος Πασχαλίδης, 5 διπλές για την πρώτη sold out συναυλία του αύριο Τετάρτη το βράδυ. Δίεση και νό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Πασχαλίδης, γράψτε αποστολή στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, Φθινόπωρο Απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Πάντα από τεχνολογία και τα λοιπά, εσύ να μην την έχεις δει τεχνολογία και να θεωρείς έξυπνος, αλλά αφού τα κάνω, τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί δεν μας έβγαλαν ψηλά. Δεν μας έβγαλαν και έχω τα διαμαρτύρομαι για τον τρόπο που γίνεται η έρευνα. 99,55 ακριβώς έχουμε, ούτε καν 100% καρπούζια, είμαστε λίγο κάτω από το 100. Είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο. Και πάνω στην κορυφή είναι Hong Kong, Νότια Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία, όλες οι ασιατικές. Η ατμομηχανή της βιομηχανίας είναι μπροστά. Και έχουν και διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα περίεργα. Αυτοί φαίνεται ότι πιάνουν, δεν ξέρω. Εμείς ακόμα βγάζουμε τα κοσμήματα στο πεζοδρόμιο να τα φωτογραφίσει ο δορυφόρος. Δεν ξέρω αν το κάνουν και οι Ιαπωνέζοι αυτό, και είναι κοινό μας. Εμείς μάλλον το κάνουμε καλύτερα.
0: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά όταν δεν υπάρχει ενημέρωση, να ξέρει ο άλλος, να το μάθει, θα μου πεις το λένε στη τηλεόραση κτλ. Έχει φύγει ο Αυτιάς, δεν το λέει ο Αυτιάς. Αν το λέγει και ο Αυτιάς, θα πιάνει. Είναι ποιοι το λένε, πού το λένε και πόσο πιάνει στους ανθρώπους που γίνονται θύματα επιτίδιων, που ξέρουν πολύ καλά τουλάχιστον επιτίδιοι να κάνουν τη δουλειά τους.

0: Στους δρόμους άρχισαν να δυσκολεύουν τα πράγματα, άνοδος κάθοδος και Φυσού, κυρίως στην κάθοδο, σχεδόν σε όλο το μήκος από την Αττική Οδό μέχρι και Γάλεο, έξοδος Αθηνών Κορίνθου και η Αττική Οδός άρχισε να γεμίζει νωρίς-νωρίς από ζεφύρι προς Λυκόβρηση.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Αυτή ήταν η Μάρθα Φριτζίλα. Εδώ DS 101,3 καλημερίζουμε και πάλι. Κώστα Σιμανουηλίδη στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, την καλημέρα μας και στην κυρία Μέρια Πόρση. Πήρε τηλέφωνο να δει τι έγινε, τι μας είπαν για το IQ μας και μας υποβάθμισαν το ελληνικό IQ, το περίφημο που έχει χτίσει ναούς και αγάλματα. Όχι εμείς, κάποιοι αρχαίοι, αλλά το παίρνουμε πάνω μας. Το θεωρούμε δικό μας. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, γιατί επειδή λέγαμε για αρχαίους και επειδή το αφήσαμε προηγουμένως, μας επηρέασε το IQ και δεν είπαμε το σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας μεγάλος αρχαίος, ο Ευρυπίδης, το 480 π.Χ. Από τους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας, και Μίδια και Βάκχες και μεγάλες επιτυχίες, ο οποίος γεννήθηκε στη Φλία. Η Φλία είναι το σημερινό Χαλάνδρι. Χαλανδρέος ήταν. Πώς ήταν ο Σωκράτης από την Αλοπεκή, δηλαδή από τον Νέο Κόσμο. Αυτός ήταν Χαλανδρέος. Στους Λουκουμάδες δίπλα, εκεί στην πλατεία. Ορίστε. Πιο χάι, το Χαλάνδρι δεν ήταν τότε. Ήταν ο Νέος Κόσμος πιο χάι. Και τώρα ο Νέος Κόσμος βγήκε στις καλύτερες γειτονιές του κόσμου, πρέπει να ξέρεις. Ενώ για Λεπότρυπα και Κυψέλη δεν λένε τίποτα. Downtown.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται σε λίγο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 8 ακριβώς. Και προηγουμένως να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του. Είναι αύριο Τετάρτη και είναι sold out. Αλλά έχει φροντίσει ο Δίεση. Οπότε μέσω SMS γράφετε Δίεση. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε δίπλα το ονοματεπώνυμό σας, Πασχαλίδης, και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητος η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. 6 άτομα συνελήφθησαν στα Σπάτα ως μέλη συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος. Στις 240.000 ευρώ υπολογίζεται η λία τους. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία το μεσημέρι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Είμαστε στην 22η μέρα του Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου που βρέχει. Κάνουμε έναρξη σεζόν, δηλαδή, επίσημα σήμερα, και θα βρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με τις προγνώσεις, και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας και κάποιους ανέμους, κάτι εξάρια, εφτάρια σε διάφορες περιοχές. Και βγήκαν και οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας για να μας φυλάξουν από τα χειρότερα, αν τύχει δηλαδή και τα φαινόμενα γίνουν έντονα από λίγο έως πολύ. Διάφορες οδηγίες. Τώρα, εγώ βλέπω αυτή που λέει, αν είστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση. Λίγο αγγελοπουλικό ακούγεται. Και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας. Αυτό σημαίνει ναι. Άμα έχεις μαλλί, άμα δεν έχεις, τι κάνεις. Πώς θα το νιώσεις. Κάτι άλλο μπορεί να σηκωθεί, δεν έχει να κάνει. Αλλά άμα νιώσετε και σας σηκώνονται τα μαλλιά σας, αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός. Οπότε, σύμφωνα με τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, κάνετε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματος, μαζευτείτε δηλαδή, συρρυκνωθείτε και την επαφή σας με το έδαφος και να πετάξετε τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε πάνω να περάσουν να τα πάρουν. Αυτό. Δηλαδή, βάλτε τα και σε μια σακούλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Α, για να κάνεις όλη αυτή την κίνηση εδώ μεταξύ, έχεις τάξει κάνει πάνω σου. Προηγείται αυτό και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Άμα σου σηκωθεί το μαλλί και ξέρεις ότι θα πέσει κεραυνός, θα κοκαλώσεις κιόλας.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά στο Φωκά που εορτάζει σήμερα, στη Ζωγραφιά επίσης, η Λουίζα και ο Λοΐζος μαζί τους γιορτάζουν και τα Χόμπι την ημέρα τους. Σήμερα χρόνια πολλά και στο Φρόντο και στον άλλον, πώς το λένε τον άλλον, ο Μπίλμπο, και στον Μπίλμπο και στο Ρινόκερο χρόνια πολλά, είναι και η μέρα του Ρινόκερου σήμερα. Που είναι υπό εξαφάνιση και αυτό, σιγά σιγά τον χάνουμε, παρότι μεγάλος δεν θα τον βλέπουμε σε λίγο.

0: Στους δρόμους έχουμε θέματα και κυρίως έχουμε θέματα στον Κηφισό, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Καβάλα. Στην άνοδο από Καβάλας μέχρι η Νέα Φιλαδέλφια περίπου, τα πρωινά κλασικά δηλαδή. Αλλά αρχίζει πια και φορτώνει στάνταρ το πρωί και η Αττική Οδός από Ζεφύρη μέχρι και Λυκόβρηση. Υπάρχει θέμα. Η έξοδος Αθηνών Κορίνθου είναι δύσκολη, όχι πολύ όμως, και λίγο η παραλιακή προς τον Πειραιά. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν πρόβλημα, όπως η Αττική Οδός και σε ένα άλλο σημείο, από περίπου Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια, η Μεσογείο στην κάθοδο. Η Κηφισία στην άνοδο μετά την Κατεχάκη και στην κάθοδο μετά την Αττική Οδό. Αυτά αυτήν την ώρα. Για να δω και μια παραλιακή. Και η παραλιακή λίγο στον Άλυμο, αλλά εκεί βλέπεις και μια θάλασσα. Είναι πιο καλά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με τα φαινόμενα τα καιρικά και πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή. Τώρα αυτό δεν είναι κλιματική αλλαγή, είναι τυπικό φθινόπωρο. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά γενικά η κλιματική αλλαγή υπάρχει, το καταλαβαίνεις και από τα χωριά. Όταν στα χωριά σου λένε αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί, καταλαβαίνεις ότι ο ντόπιος μπορεί να παρατηρήσει τον καιρό καλύτερα. Και γιατί ο καιρός είναι και η καθημερινότητά του, είναι και η εργασία του συνήθως. Είτε κτηνοτρόφος, είτε γεωργός και ξέρει τις αλλαγές. Και άμα ρωτήσεις τα χωριά, ξέρουν πολύ καλά ότι κάτι συμβαίνει με τη φύση, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά το ξέρουν και οι πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Γιατί υπάρχει ένα κύμα εσωτερικής μετανάστευσης, έχουν και αυτοί το μεταναστευτικό τους, μην νομίζετε, από τα νότια προς τα βόρεια. Φεύγουν δηλαδή εσωτερική μετανάστευση. Οι Ισπανοί, οι πλούσιοι, φεύγουν από χαμηλά, από Μεσόγειο μεριά και πηγαίνουν προς τα πάνω. Προς τους Βάσκους, πάνε να βρουν Βάσκους. Και στη Γαλλία συμβαίνει, που πηγαίνουν πάνω στο Καλέ. Στην Ορμανδία και διάφορα τέτοια πάνε πάνω, δηλαδή ό,τι που είναι πιο βόρεια να νιώσουν τη δροσιά, γιατί δεν αντέχουν πια τα πολύ καυτά καλοκαίρια και οι πλούσιοι. Παρότι έχουν τα μέσα να ανταποκριθούν, θέλουν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Και στην Ιταλία συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αρχίζουμε να φεύγουμε από Εκάλη, να διάσει Εκάλη και να γεμίσει το Κιλκής και τα πράμαντα Ιωαννίνων. Εκεί, έτσι πρέπει.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Για να δώσουμε και μιλητό Πασχαλίδη στο Λυκαβιτό. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του είναι αύριο Τετάρτη και είναι ήδη sold out, αλλά έχουμε φροντίσει. Δίεση και νόμο, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301.
2: Όταν όλοι γύρω τρέχουν και χάνονται και πίσω σ' αφήνουν. Και δεν πιστεύεις πια ποτέ σου κανένα και δεν πας πουθενά.

0: Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου που δίνει μια συνταγή αισιοδοξίας με τα νέα φτερά, καινούριο τραγούδι είναι αυτό και το ακούτε στον Δίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουλίδης ήταν ο Παναγιώτης να έρθει σήμερα, έκανε ανταλλαγή βάρδιες, μπερδεύτηκα. Ο Κώστας Εμμανουλίδης, γιατί εγώ λειτουργώ βάζει... Ναι, μπράβο, έτσι, με τον πιλότο μου. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Δεφέλης Δουμάνης στο μικρόφωνο. Βλέπεις τώρα ότι όσο ανοίγει αυτή η υπόθεση του τραγικού θανάτου του Μαζονάκη και των ευθυνών, τόσο το πράγμα γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο. Υπνοθεραπευτής και γιατρός είχαν σύμβαση συνεργασίας. Ο υπνοτιστής δηλαδή με τη γιατρό είχαν υπογράψει, φαίνεται, συμβόλαιο για να πηγαίνει ο πελάτης ασθενής από εδώ και από εκεί. Έτσι γράφει το δισέλιδο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι ο τίτλος του δισέλιδου ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο. Χθες πέρασε και έδωσε κατάθεση. Δεν ήταν απολογία, δεν είναι κατηγορούμενος ο υπνοτιστής. Έδωσε κατάθεση στον ανακριτή και βγήκε και είπε για τους δημοσιογράφους ότι συγχαρητήρια που με ρεζιλέψετε κτλ. Αυτό κάνατε, είπε. Βέβαια δεν δόθηκαν απαντήσεις γιατί τους έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός. Δεν είπε, λέει, θα το πω μετά κάποια στιγμή. Θα το πω. Αλλά αυτός και πάλι καλά, γιατί μπορούσε να υπνοτίσει και τον ανακριτή και να γράψει ότι θέλει να βγει ο ανακριτής και να είναι όργανο του υπνοτιστού. Συμβαίνουν, δηλαδή, πάρα λίγο. Δηλαδή, όπου να είναι, θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Έτσι όπως. Και εγώ το έχω δει, ναι, και το φοβήθηκα κιόλας. Και σε μια ταινία με το Λέσλι Νίλσεν το έχω δει. Αλλά είναι πολύ τραγικά τα πράγματα για ό,τι συμβαίνει. Γιατί μέσα στην τραγικότητά τους είμαστε τέτοια χώρα που έχει και την άλλη πλευρά. Παρότι είναι πολύ τραγικό, βλέπεις ότι έχει και τη γελία πλευρά. Και βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε: «Η γιατρός είναι απατεώνης, έκρυβε τα μηχανήματα». Ένας Υπουργός Υγείας. Δεν βγάζει, ιδίως αν έχεις μια τέτοια θέση, δεν βγάζεις τέτοιες κραυγές. Και καταδικάζεις χωρίς να έχει καταδικαστεί. Ένας άλλος μπορεί να το κάνει. Αλλά ο υπουργός πρέπει να έχει μια απόσταση. Αλλά μπορεί να φωνάζεις για να μην ακούγονται οι ψήθυροι. Πάμε να δώσουμε και. Τι εδώ έδωσα πριν, Πασχαλίδη, πάμε να δώσουμε και μάλαμα. Τελευταίες 5 διπλές για τη δεύτερη συνευλία του 3η 22 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλαμα και αποστολή στο 54301. Και εδώ μαζί μας και το Μάνα. Τα Μάνα Τσατσαρονάκης. Τα λαδοκούλουρα που είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, φυσικές πρωτεσίλες, σου δίνουν αυτή την πλούσια αυθεντική γεύση που ψάχνεις. Και έρχονται και σε συσκευασία που ξανακλίνει, για να τα έχεις μαζί σου ό,τι έχει μείνει δηλαδή μέσα, πάντα φρέσκα και τραγανά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το πρωινό σου?
11: Το καλύτερο!
10: Το απογευματινό σου break?
12: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
10: Το καλύτερο!
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
0: Δίεση 101,3.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
17: Ο χρόνος τρέχει. Εσύ όχι. Θες καφέ και σνακ στο παράθυρό σου, χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου? Delcaro Drive-Thru. Εύκολα, γρήγορα, χαλαρά. Χαϊδάρι, Παιανία, Μανίδη. Και τώρα νέο κατάστημα στην Αγία Παρασκευή.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
20: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
19: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Τρίτης. Βλέπω ένα πιτσιρίκι. Κοίτα να δεις τώρα, 6 χρονών. Ασιατάκι είναι, γιατί φαίνεται από τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν ξέρω αν είναι Ιαπωνεζάκι, αν είναι Κινεζάκι, δεν ξέρω τι είναι και από ποια χώρα είναι. Έλυσε τον κύβο του Ρούμπικ σε 4 δευτερόλεπτα και κάτι. Και το βλέπω, τον πήρε τάκ, τάκ, τάκ, τάκ και τον πέταξε. Και μετά του δώσανε ένα κύπελο και έφυγε και δεν μπορούσε να το σηκώσει το εξάχρονο. Είναι ρεκόρ δηλαδή, και αυτός ο κύβος του Ρούμπικ είναι το μεγάλο πρόβλημα όλων. Αν θες να ασχολείται, εγώ δεν θέλω. Μια φορά το πιάσα, δεν έβγαινε, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Το άφησα, δεν το ξανά πιάσα αυτό. Αυτό και τα ρεβίθια. Ποτέ. Αυτό εκεί το έλυσε σε 4:27. Και άμα του πει, φτιάξε λίγο το δωμάτιό σου, θα σου πει, ω, δεν μπορώ να το βάλω σε μια τάξη. Πίσω στον χρόνο, σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Έγινε η Τζόνι Τζετ σήμερα. Κλείνει το 58 γεννημένη. Πόσο είναι που ξέρεις καλά μαθηματικά και περνάς την πίζα?
1: 68.
0: Ναι, 68 είναι. 68, ναι.
1: Την έχω δει live στο Καλλιμάρμαρο.
0: Σόπα.
1: 88.
0: Μπράβο. Πρόσφατα. 1988. Ναι. Πρόσφατα. Έχει πει η Τζόνι Τζετ. Γιατί μην νομίζετε ότι μεγάλες φράσεις είναι τίποτα μεγάλα νοήματα. Δεν δείχνω ωραία με τα μπέζ. Τέλος. Γι' αυτό φοράω και μαύρα. Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Ενώ ο Αντρέα Μποτσέλη, που και αυτός γεννήθηκε σήμερα, έχει πει: το μόνο που μετράει στη ζωή είναι η πρόθεση. Εδώ μαζί μας και η Ζωμάτ με τα 5 συστήματά της για τη θερμομόνωση. Ζωμάτ Θερμοσύστε, με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κατοικτηρίου. Όλα τα συστήματα η Ζωμάτ Θερμοσύστε έχουν δεκαετία εγγύηση, εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίες 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ Δίες 101,3, αυτός ήταν ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης. Στο μικρόφωνο του μεταξύ ετοιμαστείτε, γιατί το επόμενο μέτωπο δεν θα είναι τα καύσιμα, θα είναι τα τρόφιμα. Το νιώθουμε ήδη στην ακρίβεια και σου λέει ότι επειδή η Μαύρη Θάλασσα έχει θέματα με την Ουκρανία, τώρα θα αρχίσουν και τα τρόφιμα. Εκτός όλων αυτών που βλέπουμε στα ράφια, να ανεβαίνουν και άλλο και ελλείψεις και διάφορα τέτοια. Ωραία, περνάμε. Και ήδη και εμείς αρχίσαμε να έχουμε μια έλλειψη που θα μας κοστίσει ακριβά και νομίζω ότι είναι εθνική ήττα αυτή, η εθνική έλλειψη, η φέτα. Μειώνεται η παραγωγή πρόβειου γάλακτος, αυξάνονται οι εξαγωγές και ξεμένουμε από φέτα και ανεβαίνει η τιμή της φέτας. Και μειώνεται η παραγωγή πρόβειου γάλακτος, γιατί τα έχουμε θερήσει όλα τα πρόβατα. Στη Μυτιλήνη σε λίγο δεν θα μείνει τίποτα. Στη Λέσβο, στο νησί, με τη λογική του φάζουμε μέχρι να μην υπάρχει κανένα κρούσμα, αλλά κτηνιάτρους δεν φέρνουμε για να μην υπάρξει κανένα κρούσμα να το ελέγξουμε νωρίς. Περνάνε 7 μήνες και σφάζουν ακόμα. Και έτσι ξεμένουμε από γάλα, ξεμένουμε από πρόβατα, ξεμένουν οι άνθρωποι από χρήματα, ξεμένουν από ζωή στο τέλος. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν κάτι άλλο. Και αυξάνει η τιμή της φέτας. Και τώρα αναμένεται, λέει, να πάει, δεν είναι απίθανο, η τιμή της φέτας να σκαρφαλώσει στα 16 ευρώ, παρακαλώ. Ωραία. Θα την παίρνει σε G. Δηλαδή, σε πιάνουμε μικρό ποσότητα φέτας. Έτσι ίσα-ίσα θα την πασπαλίζεις πάνω από τη σαλάτα. Θα βάζεις την κομμάτα που βάζαν παλιά και την έπιανες με το πυρούνι, την κάνεις στην άκρη, λες και έσκαβες να κάνεις τη φέτα στην άκρη, βρεις την ντομάτα. Και δεν είναι, έρχονται και οι ξένοι. Πρέπει να το δοκιμάσουν τη φέτα μας. Ήρθε η Σάρα, η Τζέσικα, η Πάρκερ. Στο Πόρτο Ράφτη.
1: Και έφαγε φέτα.
0: Πήρε μια σαλάτα. Έλα και εσύ, περιμένουμε μια στάρ να έρθει να κάνουμε τζίρο στο μαγαζί και ήρθε και πήρε μια σαλάτα. Και κάποιοι δεν πίστευαν ότι είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Πόρτο Ράφτη. Σαν βιντεοτενία ακούγεται, σαν τίτλος. Ήταν όμως. Γιατί την είδαν πολλοί και αυτοί που είχαν αντιρρήσει στα social media είπαν: κάνετε λάθος. Ήταν η Σάρα η Τζέσικα η Πάρκερ. Δεν υπάρχει καμία σχέση με σωσία κτλ. Η ίδια ήταν και πήρε μια σαλάτα. Αυτό με προβληματίζει εμένα. Αλλά μην βλέπετε που πηγαίνουν σε διάφορες περίεργες περιοχές οι στάρ. Έτσι είναι τώρα. Δεν πάνε στα χώρα. Ποιος περίμενε να δει τον Ζούκερμπεργκ στο Λεποχώρι? Ποιος περίμενε να δει τον Νίκολας Γκέιτς στα Μέγαρα? Περίεργα. Εκεί που πήγε ο Κέιτς πάντως και γύρισε την ταινία με τον Χριστό στα Μέγαρα, κάηκαν τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν νομίζω να ξαναπάει. Ούτε ο Ζούκερμπεργκ στο Λεποχώρι από πάνω από την ψάδα που έχουν καεί τα πάντα. Όχι, δεν ήταν κατέμιση. Εμείς είμαστε κατέμιδες.
2: Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
3: Μέσα μου. Έχω μια φωτιά και
2: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Τέλος πάντων, αυτά παλιά τα γύρναγε ο Σουπιάδης σε βιντεοτενίες, τώρα τα βλέπουμε στην πραγματικότητα. Εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova More που έχει τα πάντα και πολύ γρήγορα και την εξυπηρέτηση πολύ γρήγορη και έχει και app και έχει και το Call Me Back που παίρνεις, το πατάς και σε παίρνουν κατευθείαν. Nova More.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Στέφανος Κορκολής, ο συνθέτης του τραγουδιού, και μαζί του βέβαια ο Δημήτρης Μητροπάνος, εδώ Δίες 101,3. Έχουμε και ένα πρωταθλητή παγκόσμιο σε ένα άθλημα που δεν ήξερα ότι υπάρχει, περπάτημα υποβρύχιο. Να περπατάς στο βυθό της θαλάσσης. Υπάρχει, έτσι λένε. Δεν είναι επίσημο Ολυμπιακό, δεν θα το δούμε στους επόμενους Ολυμπιακούς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν και μάλιστα υπάρχει και ρεκόρ, και το έχει αυτή τη στιγμή Έλλην, ο οποίος συνέντριψε το προηγούμενο, το έκανε στην Παλαιοφώκια. Δεν φαινόταν, τον έβλεπες. Ήταν από κάτω και πήγαινε. Και έκανε, παρακαλώ, μέσα. Έμεινε 24 ώρες κάτω από το νερό, διήνυσε μια συνολική απόσταση 23,5 χιλιόμετρων περπατώντας υποβρύχια. Και κατέριψε το ρεκόρ Guinness, το οποίο ήταν στα 16,39. Φαντάζομαι ότι η απόσταση παραπάνω διήνυσε. Είναι ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων Σωτήρης Μπαρμπαρόσος. Το κάνω και εγώ στη Χαμοστέρνα. Άμα βρέξω τώρα, θα κατέβω λίγο να εξασκηθώ. Εκεί πρέπει να εξασκήθηκε και ο συγκεκριμένος αθλητής. Εδώ μαζί μας και τα Μάνα Τσατσαρονάκη. Ταλαδοκούλουρος. Είναι χειροποίητα, είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, συνδυάζουν την ποιότητα των αγνών υλικών με μια υφή αφράτη και τραγανή που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους, είναι δηλαδή για όλη την οικογένεια. Είναι πορτοκάλι κανέλα, χαρούπι και επιλογή χωρίς ζάχαρη. Τρεις εκδοχές, να βρει ο καθένας αυτό που του πάει, αυτό που του ταιριάζει, αυτό που αγαπάει. Πάμε για ειδήσεις. Ναι. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 9.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Κούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητος, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θερμοκρασίας στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Πολύ ρομαντικό το βρίσκω τον Κωστή Μαραβέγια. Όλα αυτά που λέω στο σκοτάδι δεν λέει τίποτα στο σκοτάδι κανένας. Μόνο ροχαλιτό ακούγεται. Έξι νομοί της χώρας λόγω υπογεννητικότητας κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Είναι η Θεσπρωτεία, είναι τα Γρεβενά, είναι η Φθιώτιδα. Εδώ από πάνω, μην φανταστείτε τίποτα μακρινό. Είναι η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα, όπου η μείωση των γεννήσεων φτάνει παρακαλώ στο 50%. Αυτές που κρατάνε λίγο είναι αυτές που βλέπουν και ο κόσμο που έχουν τον τουρισμό, οι Κυκλάδες και η Ζάκυνθος. Όχι ότι άρχισαν να παρτάρουν όλοι μαζί, απλώς υπάρχει πολύ μικρότερο ποσοστό υπογεννητικότητας. Έτσι πηγαίνουμε. Μέσα σε 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009, καλά τότε παρτάραμε, δεν είχε έρθει ακόμα το μνημόνιο, από 117 σε 67.000, με την καλημέρα μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχει να ακουστεί ήχος από το φωταγωγό. Εσύ που είσαι σε πολυκατοικία, ακούς κάτι από το φωταγωγό τώρα τελευταία?
2: Ναι,
0: τι ακούς? Ωραία πράγματα ή βοκιτά? Α, είναι δραστηρίος ο γειτονάς. Παίρνε το schedule, πάρ' το, ρώτα τον, χτύπα μια πόρτα.

0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Αλλά ας πούμε τα χρόνια μας πολλά τώρα που φτάνετε και στο γραφείο, πρέπει να έρθουμε γλυκά εορτάζοντας και εορτάζουσες, να το ξέρετε, γιατί είναι του Φωκά σήμερα, της Λουίζας, του Λοΐζου. Και είναι κι άλλος ένας, κάτσε να... Η ζωγραφιά. Αυτό πρέπει να είναι ευχητικό, το ζωγραφιά το όνομα. Πρέπει να ανήκει στα ευχητικά, αυτά που έβγαζε να είναι σαν ζωγραφιά. Όταν είναι μικρό, όταν μεγαλώσει, δεν σου βγαίνει πολλές φορές. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα με τον Νόβα Μορ. Αλλάζει την αναμονή, τη μεγάλη. Και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Έχει ένα έξυπνο σύστημα που αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και έχει και το Call Me Back στο Nova App. Πατάς ένα κουμπάκι και σε παίρνουν κατευθείαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό για να σε ρωτήσουν τι θες, μάλλον τι θέλετε, πληθυντικός ευγενίας. Nova.gr για περισσότερα.

0: Γιατί... Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αυτές είναι μεγάλες υποθέσεις με την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, δεν είναι μικρές. Αλλά όλα αυτά τα ωραία τα τεχνολογικά στην πράξη δεν υπάρχουν. Άλλο να καταγγείλεις και ποτέ σε ένα app να επιλαμβάνονται ειδικοί που είναι και πρέπει να έχεις και μια εξειδίκευση στην τεχνολογία. Εδώ, μόλις πας σε μια δημόσια υπηρεσία, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι πολύ εκπαιδευμένη στη νέα τεχνολογία και δεν υπάρχει και κόσμος να εκπαιδευτεί στη νέα τεχνολογία. Το Σάββατο το πρωί, αρκετά πρωί, πήγαινα βόλτα και πέρασα και από τα καμένα, φρεσκοκαμένα και λίγο πιο παλιά. Το 21-22 κάηκαν, το 22 ή το. Όχι, το 23 στη Μάντρα. Και είδα μέσα κυνηγούς, καρτέρια, μέσα στα καμένα. Και κάποιον που ήταν μέσα σε ένα κομμάτι πράσινο, πάλι καρτέρι, που είχε ταμπέλα που έλεγε απαγορεύεται το κυνήγι. Πιέστηκε. Πήρα δασαρχείο. Δεν μπορεί το ζώο να προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στο ελάχιστο πράσινο και ο άλλος να το περιμένει στη γωνία. Ούτε που απάντησε κανείς από το δασαρχείο. Στο διαβάστηκε έμεινα. Άνθρωπος δεν απάντησε στο κλασικό τηλέφωνο. Μήπως θέλει άπκη εκεί.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Μίλτος Πασχαλίδης, Λυκαβητός. 5 διπλές για την πρώτη sold out συναυλία του την Τετάρτη. Αύριο δηλαδή. Διέση κενό, ονοματεπώνυμο και mail Πασχαλίδης και αποστολή στο 54301.

0: Προς το παρόν έχουμε λίγο βροχή, λίγο φθονόπωρο, μια δόση φθινοπόρου, τα κλασικά και τα προβλεπόμενα για ένα 24ωρο. Θα κρατήσει αυτό, έχει ξεκινήσει το 24ωρο, το διανύουμε τώρα, οπότε μέχρι το βράδυ περίπου θα έχουμε βροχές και βλέπα και εδώ στην Αθήνα και σε εμάς που είμαστε στην κάτω Κηφισιά εδώ, ότι και το απόγευμα θα έχει κάποιες βροχές, θα δούμε γιατί δεν βγαίνουν πάντα αυτά. Και αυτό που φοβάσαι είναι πάντα να μην εξελιχθούν σε φαινόμενα, γιατί συμβαίνει όλο και πιο συχνά. Ήδη οι μετεωρολογικές υπηρεσίες είναι έτοιμες, έχουν δώσει τα ονόματα που θα βαπτιστούν οι κακοκαιρίες. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι στο επίπεδο να το αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον θα έχει ένα όνομα, θα ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Και είναι τρεις υπηρεσίες. Είναι η δικιά μας, η μετεωρολογική, είναι του Ισραήλ, με το Ισραήλ μαζί δίνουμε και με τους αδελφούς Κυπρίους. Σαν συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο, ακούγεται, αλλά είναι ονοματοδοσία καταιγίδων. Δεν ξέρω ποιος έδωσε, γιατί βλέπω έχουμε πολύ ωραία ονόματα. Τα δικά μας ξεχωρίζουν. Αλλά και δικό μας πρέπει να είναι και το ύπνος. Κακοκαιρία, ύπνος, προσπαθείς λίγο να την κάνεις σαν τον υπνοτιστή ένα πράγμα. Να μειώσει ένταση. Και υπάρχει και η κακοκαιρία, αυτή πρώτη-πρώτη που να το δώσουμε, μπαρ. Αυτή θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι, πού είσαι, είμαι στο μπαρ. Θα έχεις φάει τις καρέκλες από πάνω, το σκοτωμένο το καρεκλοπόδαρα, θα λες είμαι στο μπαρ και θα ακούγεται ωραία. Έχει Άργος, έχει Δωροθέα, Γλάφκος, Φιλίπα, ωραία. Και Ντέμ, αυτό είναι, σίγουρα είναι Ισραηλινό, ο Μορφέας, η Νάντια, ο Ουρανός, η Βεργίνα, τέτοια, ο Οδυσσέας και τον Οδυσσέα, τώρα λόγω Νόλαν. Μη φανταστείτε και αυτόν, φαινόμενο τον κάναμε.
1: Είναι ο Δίεση, 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Και είχαμε και μια ακόμη γυναικοκτονία, η 15η παρακαλώ εντός του έτους. Το πρόβλημα είναι βαθύ, οι ρίζες είναι πολύ βαθιά και στην οικογένεια και στις νοοτροπίες. Σήμερα γίνεται θέμα στην καθημερινή και εκφράζονται απόψεις από ειδικούς που νομίζω ότι έχουν μια πολύ σταθερή βάση και έχουν μεγάλες αλήθειες. Δηλαδή μιλάει η κυρία Στέλλα Σάμου, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλαδικού Σωματείου Γυναικείων Δικαιωμάτων, το ΜΟΒ. Το ερώτημα είναι γιατί οι γυναικοκτονίες δεν σταματούν παρά την ενημέρωση και τα μέτρα. Και λέει η κυρία Σάμου ότι το βασικό πρόβλημα έγκυται στο ότι οι γυναίκες έπειτα από δεκαετίες αγώνων σήμερα είναι χειραφετημένες και απελευθερωμένες, αλλά οι άντρες δεν έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες είναι πλέον διαφορετικές, οι άντρες έχουν παραμείνει στην νοοτροπία των πατεράδων και αυτή η αλλαγή τους δημιουργεί τρομερή ανασφάλεια και ανταγωνισμό, στρέφονται στο μισογυνισμό αντί να προσπαθούν να εξελιχθούν και να εξελιχθούν και εκείνοι. Αντιθέτως, όλο αυτό γίνεται μίσος και σε ακραίες περιπτώσεις γυναικοκτονία. Και ο κύριος Τηλιανίδης, που είναι καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, λέει ότι η έννοια των ορίων μαθαίνεται ή και όχι, ή το μαθαίνεις το παιδί ή δεν το μαθαίνεις, στο σπίτι και στο σχολείο. Και παίζει ρόλο και η ποιότητα των σχέσεων στη σημερινή εποχή, την οποία χαρακτηρίζει ακραία ναρκισιστική. Θέλουμε ο άλλος να είναι το ειδόλιο του δικού μας ελλείμματος, του ναρκισισμού μας, να είναι σαλάφυρο. Και επίσης δηλώνει η κυρία Στεντούμη που μιλάει στο ρεπορτάζ ότι τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν στο σχολείο την ενσυναίσθηση και δεσμός. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Το σχολείο δεν μπορεί να γίνει ένα εργαλείο εκπαίδευσης και να βρεις δουλειά. Πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερο το σχολείο για τα παιδιά, γιατί βγαίνουν μετά στην κοινωνία, δεν βγαίνουν μόνο στην εργασία.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε τώρα στην εξωτερική θερμομόνωση, γιατί ιδίως και με την αύξηση των καυσίμων ξέρουμε ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη ζέστη τη δικιά μας αλλά και στη τσέπη μας. Η Ζωμάτ και η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ, 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, 5 συστήματα καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου και του δικού μας και ένα τεχνικό τμήμα έτοιμο ανά πάσα στιγμή.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το πρωινό σου?
8: Το καλύτερο!
7: Το απογευματινό σου break?
9: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
7: Το καλύτερο!
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
0: Διέση 101,3.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι ο πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Τρίτης, βροχερή ημέρα, θα στρώσει από το βράδυ και μετά, θα επιστρέψει ηρεμία η μετεωρολογική, αλλά από Σάββατο λέει βλέπουν πάλι μια διαταραχή καινούρια μέσα στο φθινόπωρο, κοίτα να δεις, να βρέχει κάθε λίγο και λιγάκι. Στους δρόμους το πρόβλημα παραμένει και παραμένουν γενικά τα προβλήματα, παρότι περνάει σιγά σιγά η ώρα και πρέπει να χαλαρώνουμε. Και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι τη Λυκόβρηση και από την άλλη πλευρά από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Και ο Κηφισός από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι και Περιστέρι. Πρόβλημα έχει και η Μεσογείο από Αγία Παρασκευή μέχρι Μιχαλακοπούλου. Υπάρχουν και άλλα διάφορα, και ο Πειραιάς μετά τον Κηφισό προς το λιμάνι και λίγο η παραλιακή στον Άλυμο, αλλά δεν είναι μεγάλα αυτά, είναι διαχειρίσιμα. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3 για να δούμε μερικά από αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα. Να, επειδή λέγαμε πριν για τις ονομασίες, ονοματοδοσίες καταιγίδων, που εμείς πάμε στα κλασικά, δεν το ρισκάρουμε. Στις Φιλιππίνες είχαν ένα τυφώνα και τον ονόμασαν Μάλακα. Εγώ το λέω Μάλακα, δεν καταλαβαίνετε, ο τόνος μπαίνει αλλού. Αλλά το λέω έτσι γιατί κάνουμε ραδιόφωνο, ακούν και μικρά παιδιά. Ο Μάλακας έκανε πολλή δουλειά στις Φιλιππίνες, έκανε μεγάλες ζημιές. Και Μάλακας, για να μην παρεξηγούμεθα, στα φιλιππινέζικα σημαίνει δυνατός. Και σαν σήμερα κάνουν πρεμιέρα τα Φιλαράκια, 1994, μην βλέπεις ότι τα λέω και σε κοιτάζω. 1994... Και η Τζένιφερ Ιάνιστον, η Κρητικοπούλα, αυτή δεν έρχεται. Γιατί δεν έρχεται? Δεν έχει τίποτα πατρογονικά, δεν έχει κανένα αγροτεμάκιο στη Σιτία. Και μας έρχεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Πορτοράφτη και τρώει σαλάτα. Αυτό είναι σαν όνειρο. Αυτό πας και το λες στο ψή σου. Και σου λέει λαχτάρα θα πάρεις.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σαββοφίλιο, όλα τέλεια.
1: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Αν θέλετε να δείτε και να ακούσετε στο Σωκράτη Μάλαμα, αρκεί να είστε τυχεροί βέβαια, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του στο Κατράκιο και είναι οι τελευταίες 5 διπλές και είναι για απόψε. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Σωκράτης ή Μάλαμα, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: πόσο τραγικό αυτό που έγινε με το Μαζονάκι και πόσο, ρε παιδί μου, βλέπεις πόσο χύμα είναι όλα και πόσο ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και πόσο να ενθαρρύνεται να το κάνει μέσα στο πλαίσιο του ανοιγόμαστε προς τα έξω, κάνουμε δίθεν ιατρικό τουρισμό που δεν είναι ιατρικός τουρισμός αυτό το πράγμα και ακούσε συνέδρια τα οποία χρηματοδοτούν και τους συγκεκριμένους οι οποίοι τώρα είναι προφυλακισμένοι, δηλαδή τους έχουν τους χορηγούς τους στο δημόσιο, στο συνέδριο, και ακούς ότι μπορούμε να κάνουμε και αιμοκάθαρση και να το λέει το ορεινός υπουργός και τότε υπουργός αρμόδιος, μπορούμε να κάνουμε και αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία και διάφορα τέτοια και να γίνεται όλη αυτή η ιατρική, να γίνεται ένα παιχνίδι και ένα παιχνίδι επικίνδυνο και βλέπουμε που καταλήγουν τα πράγματα. Και βλέπεις τώρα ότι βγαίνουν, δεν ξέρω πόσο από αυτά είναι πραγματικότητα, γιατί μέσα σε όλο αυτό το σύννεφο χάνεται και η αλήθεια, χάνεται και η πραγματικότητα, βγαίνουν πάρα πολλά. Οπότε πρέπει να στοιχειολογήσεις, να δεις τι από αυτά είναι αλήθεια. Και βγαίνει και ο υπνοτιστής τώρα που είναι πρώην ελαιοχρωματιστής και βγάζουν διάφορα και βλέπεις πόσο χύμα είναι αυτό και όλο αυτό λέγεται wellness. Wellness. Είμαστε wellness, γίναμε wellness ξαφνικά και σου λέει ότι οι πλούσιοι θέλουν, ρε παιδί μου, το λέγανε και στο συνέδριο, κάθισα και είδα βίντεο, λέγανε οι πλούσιοι ότι έρχεται ο πλούσιος. Το λέμε εμείς, το λέγαμε πώς θα είναι το πράγμα. Πηγαίνει στο πεντάστερο. Γιατί να μην μπορεί να κάνει μια αιμοκάθαρση, άμα μπορείς να το κάνεις και ένα τριπλό bypass, άμα το έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και όλο αυτό να είναι η χαρά του πλούσιου. Δηλαδή να κάνεις πριν και ένα μπατσελ, πώς κάνουμε μπατσελορέτ, πώς κάνουμε τα wedding party, τα baby shower, να έρχονται οι πλούσιοι να κάνουν χαρά που ο άλλος κάνει σκολικοειδήτηρα, ας πούμε, στο ξενοδοχείο. Στα hostel μόνο κλείσμα και βεντούζες. Μιλάμε για τα πεντάστερα τώρα. Και όλο αυτό ήταν μια μόδα ωραιότατη και είδαμε που έβγαλε.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Μια

0: Αλλά νομίζω το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Αλκίνος στη συναυλία του στο Λυκαβητό, ότι χάνονται ζωές για να διορθωθούν πράγματα, από τα Τέμπη μέχρι τον Παύλο Φίσα που ήταν η επέτειος του, και όλα στην ημέρα που έδινε τη συναυλία η επέτειος της δολοφονίας του, μέχρι και τώρα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, πρέπει να χαθούν ζωές για να διορθωθούν πράγματα. Και προσέξτε τι είπε ο Αλκίνος, ότι μέχρι που περνάει ο καιρός και διαπιστώνεις ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Παρότι χάνονται ζωές, και τότε είναι σε εγρήγορση η πολιτεία και η κυβέρνηση και οι υπουργοί και οι αρχές και οι πάντες, περνάει λίγος καιρός και διαπιστώνεις ότι τα πράγματα παραμένουν έτσι όπως ήταν πριν, για να θυσιαστεί, να χάσει τη ζωή του και ο επόμενος. Εδώ μαζί και η Νόβα, που έχει το Nova More και αλλάζει την εξυπηρέτηση και την αναμονή μας premium εμπειρία εξυπηρέτησης σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, και έχει και το Call Me Back στο app της, που σημαίνει ότι πατάς ένα κουμπί και σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε τώρα είναι η ώρα για Nova και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Σας έχουμε και τι έδωσα προηγουμένως, έδωσα Σοκράτη Μάλαμα, οπότε ο Πασχαλίδης στο Λυκαβητό. 5 διπλές για την πρώτη sold out συναυλία του είναι αύριο. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301. Και εδώ με τον καφέ μας, ψάχνουμε πάντα εκείνο το μικρό συνοδευτικό που κάνει τη διαφορά. Χωρίς να σε λίγο βαραίνεις κιόλας πουρνό-πουρνό. Η πιο σταθερή επιλογή είναι τα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Είναι τραγανά, είναι αφράτα, είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο και έχουν αυτή την οικία, την παραδοσιακή γεύση της που θυμίζει ωραία ύπεθρο και ταιριάζει απόλυτα με τον καφέ μας. Και έχει τρεις γεύσεις: πορτοκαλί, κανέλα, χαρούπι ή χωρίς ζάχαρη, για να διαλέξεις αυτό που σου αρέσει και να κάνεις τον πρωινό καφέ με εμπειρία, να αποκτήσει μια άλλη νοστιμιά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ολοκληρώσαμε με επιτυχία. Ευχαριστούμε. Μην λες έτσι, δεν είναι ωραίο, είμαστε εντεχνή. Καλή συνέχεια. Κατερίνα και Έφη αμέσως μετά.

0: Καλλιέση 101,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Πού σε ρε σκυλέ?
11: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι.
11: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
10: Ναι, έχει και για σένα.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
14: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, επιτάπητος η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Επαφές με στελέχη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από Λύκειο στην Τουρκία, στην περιοχή Τουρκουντλού της Μανίσα. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: και πες με αγάπη.
1: Την κοιτάξατε την Νατάσα από φίλου και αγάπη, την είπατε, προημερών συνέβη. Σήμερα θα κοιτάμε το χώμα όπως πίνει τη βροχή, για να χρησιμοποιήσω και στίχο του τραγουδιού, όπως και τον ουρανό, μη και καταλάβουμε πότε θα ανοίξει και θα φέρει νερό με το τουλούμι. Μεταξύ μας θα καθαρίσει λίγο αυτή η πόλη από τη σκόνη. Καλημέρα παρέα, την πρώτη της ημέρας τη μοιραστήκατε όπως πάντα με τον Θεόφιλο του Μάνη. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας έως τη 1-211-189-1013 και www.ds.gr για να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά.
2: Όταν ακούτε

0: Το live είναι ζωή. Παιδεύονται να δουν τι είναι is life. Για να φτιάξουν τέλος πάντων το τίτλο, βάλανε εκεί το live και τελείωσε η ιστορία. Το συγκρότημα των όπους μόλις ακούσαμε. Πάμε να δούμε πώς έχει κίνηση στους δρόμους, διότι υπάρχουν καθυστερήσεις σήμερα στο δικό δίκτυο της Αθήνας. Στην Εθνική Οδό βλέπω πολλές ενόρμονες αχαρνών στο ρεύμα εξόδου. Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης και ένα τμήμα τα κίνηση προς Πειραιά, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και των Αγίων Αναργύρων. Αττική Οδός από και προς τον κόμβο της μεταμόρφωσης, είναι η Μεσογείων καθοδικά στο ύψος Κατεχάκη, η Βασιλεία Σοφίας από Ευαγγελισμό Σύνταγμα, η Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο μιλώντας πάντα, χαμός στην παραλιακή προς Πειραιά, πριν την Αλίμου και ως το Έδεμ και από την έξοδο της Εθνικής έως το λιμάνι του Πειραιά. Και ακόμα δεν έχει βρέξει, να το πούμε και αυτό. Βροχές πάντως περιμένουμε γενικότερα σήμερα στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, ενδεχομένως και μεγάλες ζωπτώσεις. Το πολύ στους 26 θερμοκρασία στην Αθήνα, έχουμε και ένα μποφοράκι, 5 βαθμοί, να ξέρετε, και κλείνει και το φαράκι της Αμαριάς για λόγους ασφαλείας. Εσείς μένετε δίεση, γιατί σας έχουμε τις τελευταίες 5 διπλές προσκλήσεις για την πρώτη σολτά του συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο θέατρο του Λυκαβητού, αλλά και διπλές προσκλήσεις για μια επιπλέον συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Γιατί χαμός έχει γίνει φέτος. Και μένετε γενικότερα δίεση και για τραγούδια σαν κι αυτό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ευχές στις μπόρες και τις φουρτούρες της ζωής να έχουμε πάντα ανθρώπους στο πλευρό μας και να είμαστε κι εμείς εκεί δίπλα τους όταν μας χρειάζονται. Είναι ο Δίες 100,3 στην παρέα σας. Η μπόρα, η κανονική, η μεγάλη, η ορθόδοξη δεν έχει έρθει. Ακόμη μία μικρή είχε το πρωί από ό,τι μας έλεγε εδώ η Κατερίνα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, ας πιάσουμε λίγο τις συναυλίες που πάρα πολύ αγαπάμε. Μίλτος Πασχαλίδης έκανε, να θυμίσω, έτσι ένα τριήμερο χαμό στο Θέατρο Βράχων και τώρα περνάει να κάνει ανάλογο χαμό και στο Λυκαβητό. Sold out η πρώτη από τις δύο συναυλίες. Εκεί εμείς όμως όπως πάντα έχουμε κάνει τα κομμάτια μας και σας έχουμε προσκλήσεις. Είναι πέντε, είναι διπλές και είναι οι τελευταίες πέντε διπλές που σας έχουμε για αυτή την πρώτη συναυλία. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, με το καλό δηλαδή αύριο. Να, έφτασε. Ώρα 9. Δίες συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό. Πασχαλίδης, το όνομά σας. Απαραίτητο στο email σας. Μην μου το ξεχάσετε γιατί θα σας στέλνει ηλεκτρονικά η πρόσκληση και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Η κλήρωση με το τέλος της εκπομπής.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για και από εμάς, μαζί με τον Παν Παν και την ανισόπεδη δίσκοπη γι' αυτό, και νομίζω πως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Πάμε να μιλήσουμε για καθαριότητα που έχει άρωμα οίκος, είναι ρούχα που μοσχοβολούν, μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης, χωρίς σκληρά χημικά. Η φυσική δύναμη είναι τα οίκος και είπαμε αυτά τα καθαριστικά να τα γνωρίσετε όσοι δεν τα ξέρετε ή να τα χαρείτε όσοι τα ξέρετε και τα εκτιμάτε. Κληρώνουμε καθημερινά ένα σετ καθαριστικών από τα αγαπημένα σας οίκος, οπότε θα ελευθείς αμέσως στις συμμετοχές σας. Γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό, οίκος με έψιλον, γιατί είναι στα αγγλικά έτσι όπως το προφέρω, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε δίεση 101,3.

Θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
1: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, Φθινόπωρο Απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ. ΕΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του πεζού ή του μοτοσυκλετιστή. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην κυκλοφορία. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητος, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Επαφές με στελέχη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Μοναδική Σία εδώ στη Δυσική Παρέα. Τώρα δεν σας έχει συμβεί να υπάρχουν μέρες που νιώθετε ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να σας σταματήσει? Αυτές είναι οι πιο ωραίες μέρες μας και μακάρι να είχαμε και περισσότερες. Σαν μια αόρατη δύναμη να μας σωθεί μπροστά, σαν να μην υπάρχει φράση αυτό δεν γίνεται, θα γίνει και γίνεται. Γι' αυτό λέω μαγικές μέρες. Καλημέρα στην παρέα. Ξεκίνησε η βροχή εδώ στα Βόρεια Προάστη. Είμαστε κάτω Κηφισιά. Το νου σας όσοι οδηγείτε, με προσοχή το φρένο και τον γκάζι σας. Το λέω γιατί είχαμε νωρίτερα και τροχαίο με παράσταση πεζού από μοτοσυκλέτα. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Αμπελοκήπων, χωρίς να έχουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πεζού ή του μοτοσυκλετιστή. Γι' αυτό λέω να προσέχουμε λίγο πιο χαμηλές ταχύτητες. Είναι ζωρισμένος αυτή την ώρα ο κόμβος της μεταμόρφωσης.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
3: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν έκανε και συστάσεις. Κώστας Εμμανουήλιδης έφυγε αλλών εδώ στην παρέα σας ως τη μία.
4: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Ό,τι σκόνη είχαμε γύρω μας σήμερα καθαρίζεται με τη βροχή. Όλα είναι πιο διαυγή, τα σχήματα ξεκάθαρα. Αυτό είχα σημειώσει. Τα χρώματα πιο έντονα. Μεταξύ αυτών, βέβαια, θα είναι πιο έντονο και τον Κρήτη της πόλης αυτής. Κυριαρχεί σε όλη από άκρη σ' άκρη. Αλλά και τι να κάνεις. Πάρετε τώρα τα κινητά σας τηλέφωνα, διότι σας έχω προσκλήσεις για την επιπλέον συναυλία του Γιάννη Κόνσερ. Είναι την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή, για να δω, επόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτέμβρη. Σωστά. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, διότι η ζήτηση ήταν μεγάλη, τα sold out πάρα πολύ γρήγορα και έχετε άλλη μια ευκαιρία να τον χαρείτε και μία από εμάς για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μας στέλνετε μήνυμα γράφοντας δίεση, αφήνοντας ένα κενό κότσιρας, το όνομά σας, στέλνουμε και το email σας, μην μου το ξεχάσετε, και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Θυμίζω μάλιστα ότι για τη διευκόλυνση των θεατών, ο Δήμος του Πειραιά έχει βάλει λεωφορείο που θα σας πηγαίνει και θα σας φέρνει από το σημείο της συναυλίας.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσί in Concert. Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Το πρωινό σου?
12: Το καλύτερο!
11: Το απογευματινό σου break?
13: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
11: Το καλύτερο!
13: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
11: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
15: Λογαριασμό.
14: Λογαριασμό
15: ενεργείο.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ένα τραγούδι που κατάφερε να το κάνει πολύ δικό της η Ιουλία Καραπατάκη και βέβαια να το μάθει και σε όλους εμάς που δεν το ξέραμε, όλους και όλες. Και μιλώντας για Γλέντι, ένας-ένας εμφανίζονται όσοι επισκέπτονταν το ιατρείο στο Κολωνάκι. Δεν σου λέει κάτσε, μη διαρρεύσει λίστα και δεν ξέρω μετά από πού να το μαζέψω. Οπότε ένας-ένας κάθε μέρα μαθαίνουμε και από κάποιον που βρέθηκε εκεί. Ήταν πολύ συγκινητικός χθες βράδυ ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και άνθρωπος, το καταλαβαίνεις όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή, γιατί αναφέρθηκε σε όλα αυτά που μας πονάνε εδώ στην Ελλάδα. Από λίγα πράγματα, όπως είπε, παίρνουμε κουράγιο, αλλά είναι σημαντικά όλα και ειδικά σε μια χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Είτε είναι ο Σαχζάτ Λουκμάν, είτε είναι ο Παύλος Φίσας, είτε είναι ο Ζακ Κωστόπουλος, είτε είναι τόσοι συνάνθρωποι μας στα Τέμπη, είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε, λέει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ. Και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τίποτα τις περισσότερες φορές. Όμως δεν τα βάζουμε κάτω, γιατί όπως είπε ο Βασίλης Μάγκος, και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Πάντα μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Από το θελυλικό Μάμα Μία, αν μη τι άλλο, ένα από εκείνα τα τραγούδια που μας φτιάχνουν λίγο τη διάθεση, για να δω πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα. Έχουμε θεματάκια. Στην έξοδο της Εθνικής, βλέπω, από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών παραμένει το πρόβλημα. Όπως επίσης και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης από και προς την Αττική Οδό, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι να φτάσει στο Κόκκινο Μήλο στο καθοδικό ρεύμα. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δύσκολα σημεία. Θυμίζω ότι έχω προσκλήσεις για Μίλτο Πασχαλίδη για την πρώτη sold out συναυλία του. Με το καλό αύριο, ώρα 9 το βράδυ, είναι οι τελευταίες 5 διπλές. Δεν έχουμε άλλες. Ευθύς αμέσως διεκδικείτε, γράφοντας δίεση, αφήνοντας ένα κενό, Πασχαλίδη στο όνομά σας, το email σας, μην το ξεχνάτε, και όλο αυτό στο 54301. Εδώ είναι και η καλή παρέα για όσους θέλουν να κερδίζουν συνέχεια, ξανά και ξανά, δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands. Με την Nova μπορείς να το κάνεις. Απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold, Signature Travel και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και όλα θα τα μάθεις στο nova.gr.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Εμένα και τα καινούρια παίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο Καταρίνα Παναγιωτοπούλου με την επικαιροποιημένη δισογραφία ως αυτή την ώρα. Μένετε Δίεση.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ

0: τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.
1: Αφιερώσουμε ένα τραγούδι στους φίλους Πιάνιδες.

0: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τώρα πλέον ξέρουμε πού να τη βρούμε τη Μαρίνα Σπανού και βεβαίως την έχουμε εκτιμήσει πάρα μα πάρα πολύ. Να καλημερίσω, να καλωσορίσω όσες βρίσκεστε εδώ στην παρέα. Κώστας Μανουηλίδης, Έφη Γαλλών, εδώ θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα ακόμη. Τώρα ένα μοναδικό ταξίδι στη δεκαετία του 80. Βιώσαμε όσοι ξεκινήσαμε να βλέπουμε τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, το Ριφιφί, που στηρίζεται, προσέξτε τώρα, σε πραγματική ιστορία. Τώρα ενώνεται, να σας πω, με μία ακόμη για τις ανάγκες της μυθοπλασίας και αφορά το Ριφιφί, αν θυμάστε, στην Τράπεζα Εργασίας πριν πολλά χρόνια. Ντύσιμο, συμπεριφορές, μία άλλη Ελλάδα που φαντάζει σε εμάς πια πολύ μακρινή. Παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι, οι ναυαγισμένοι και οι ιστορίες τους. Και όλο αυτό που παρακολουθούμε είναι μία ιστορία εκδίκησης μιας μάνας για χρήματα που δεν απελευθέρωσε μία τράπεζα προκειμένου να σταλεί το άρρωστο παιδί της στο εξωτερικό και να σωθεί. Απίστευτη σκηνοθεσία, ερμηνείες, Χαραλαμπόπουλος, Μουμούρη και Χατζηπαναγιώτης, πραγματικά στις καλύτερες τους στιγμές. Από Δευτέρα ως Τετάρτη και για δύο εβδομάδες κάθε βράδυ στις 10 εκεί έχουμε μεγάλο ραντεβού με το Ριφιφί, στον Αλφα και μεγάλο μπράβο. Η σειρά αυτή θα μπορούσε να βρίσκεται και στο Netflix.
2: Όταν ακούτε

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
16: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
17: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
21: Και εδώ και εκεί.
20: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ήρθε εδώ στο διπλανό στούντιο και το ερμήνευσε έτσι πολύ ωραία για εμάς. Δίες 101,3 στην παρέα σας. Πάμε και μία Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που συμπεριφέρεται στα μέσα ενημέρωση σαν είναι ο εχθρός του λαού μετά το κόψιμο δημοσιογράφων από διάφορα μέσα. Στο Λευκό Οίκο, CNN, MS Now και Πολίτικο κατέθεσαν αγωγή εναντίον του για την αποκατάσταση της πρόσβασής του στο Λευκό Οίκο στη βάση της πρώτης τροπολογίας του συντάγματος χώρας που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου, του λόγου, τη θρησκευτική ελευθερία, αλλά και την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και συνέρχεστε ειρηνικά. Επιπλέον, στη συνάντηση Τραμπ με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, μεταδόθηκε μόνο εικόνα. Και ήταν μαγεία να τον βλέπεις, βέβαια, μαγεία να τον βλέπεις τέλος πάντων, από τον ακούς τουλάχιστον μαζί, χίλιες φορές να μην τον ακούς καθόλου. Και τώρα εκείνος έχει φτιάξει το δικό του κανάλι στο YouTube που λέγεται Κανάλι Τραμπ. Και έπεται συνέχεια, όπως αντιλαμβάνεστε. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Σας έχω τις τελευταίες 5 διπλές προσκλήσεις.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
1: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τραγούδι ενδυνάμωσης για γυναίκες που θα καταφέρουν να αισθανθούν ελεύθερες και να περπατήσουν χωρίς να φοβούνται στο δρόμο. Και είναι πάντα επίκαιρο αυτό το τραγούδι, δυστυχώς, αν με ρωτάτε. Πάμε σε ένα μετανάστη που μας ήρθε, Αλευρόκανθος Ποινίφερος. Ακούγεται και λίγο τρομακτικό το όνομα. Μας έρχεται από την Ανατολική Ασία. Πρώτη φορά στην Κέρκυρα εμφανίστηκε το 2016. Πολυφάγο έντομο, αχόρταγο, σχηματίζει μαύρες προνύμφες που φέρουν αγκάθια και τώρα έχει επιτεθεί στην Αρατζιές της Αθήνας. Τι καρπερό ζευγάρι ήταν αυτό που ήρθε του Αλευρόκανθου. Πάνω από 30.000 δέντρα έχουμε στην πόλη. Βασίλη Σαμαλία τις είχε φέρει λόγω της αντοχής του στην ξηρασία και τη ρύπανση. Για την καταπόλεμη ιστορία του εντόμου, τον Περνάει Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο εισήγαγε το φυσικό του εχθρό από Ιαπωνία και Βιετνάμ σε μια προσπάθεια βιολογικής καταπολέμησης του. Είναι μικρές φύκες. Άμα τις δείτε, λοιπόν, να ξέρετε ότι επιτελούν συγκεκριμένο ρόλο. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου θα είναι κοντά μας. Εσείς μην ξεχνάτε, αν είστε σε φάση μετακόμισης και αγχώνεστε για το αν θα έχετε ίντερνετ, ήρθε το Nova More να τα κάνει τα πράγματα πιο απλά. Connect Day One. Ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα στο σπίτι με το Ultra WiFi που λαμβάνεις και πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Όρο και προϋποθέσεις στο nova.gr. Από τον Κώστα Εμμανουήλιδη και την Έφη Γαλώνη που είμαστε στην παρέα σας, πολλές ευχές για καλό μεσημέρι. Προστασία από τη βροχή. Είπαμε, έρχεται ενημέρωση και ακολουθεί και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητος η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση. Πλαφών στη τιμή του πετρελαίου θέρμανση στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 1,8 ευρώ, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις τους προανακριτικά. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Νιώθουμε, έχουμε και εμείς σήμερα Wonderwall. Θαύμα η βροχή έτσι κι αλλιώς από μόνη της αυτή την πόλη, το να βρέξει, γιατί πάντα ακούμε για βροχές και λέμε εντάξει εδώ αποκλείεται. Ένα λοιπόν είναι αυτό, ένα δεύτερο βέβαια ανεξήγητο που δεν μπορείς να το χαρείς, γιατί πώς γίνεται με το ψηλόβροχο, έτσι όχι φοβερά πράγματα, να πλημμυρίζουν κεντρικοί δρόμοι και στενά σε αυτή την πόλη. Δεν έχει εξηγηθεί, δεν έχει απαντηθεί μέσα στα χρόνια και κάθε φορά και λίγο χειρότερα. Όλα αυτά βέβαια μέχρι ο Optimus που συνάντησε ο Πρωθυπουργός μας και ενθουσιάστηκε να μπει στα σπίτια μας, να κατεβαίνει και στα φρεάτια των δρόμων και να τα καθαρίζει και να γλιτώσουμε και από αυτήν την ιστορία. Φθινοπορεινό μεσημέρι της Τρίτης, αυτό που θα μοιραστούμε σήμερα. Είμαστε στην 22η του Σεπτέμβρη, είναι ο Δίες 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας στα ραδιόφωνά μας. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδη στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι.
1: Όταν ακούτε

0: Η αγωνία του έρωτα όταν εξωγενείς παράγοντες διακόπτουν τη φυσική του πορεία με βιωματικά στοιχεία η αγάπη της Κατίνας Παΐζη για τον αγαπημένο της σε περίοδο πολιτικών διώξεων και αναγκαστικού αποχωρισμού, αλλά με τη δυναμική του ανέγκυχτη ώστε να υπάρχει το τέλος καλό, όλα καλά, και έτσι έγινε. Χρήστος Τιβαίος στην ερμηνεία, Βασίλης Δημητρίου στη μελοποίηση για τον τηλεοπτικό μεγάλο θυμό του 1998 και Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό και σήμερα και ενδεχομένως και αύριο, αλλά από μεθαύριο επιστρέφουμε στο καλοκαιράκι τόσο όσο το θέλουμε, 27-28 βαθμούς, οπότε γυρίζουμε και στα ανοιχτά μας θέατρα και πάμε τώρα να φτιάξουμε παρέα για το Μίλτο Πασχαλίδη και τη δεύτερη του συναυλία, της Πέμπτης δηλαδή, στο Λυκαβητό. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Γράφετε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό του, οπωσδήποτε και το mail σας και όλο το μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Ναι. Τον ίδιο το Θεό.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
1: Να με προσέχεις.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Πού σε ρε σκυλέ?
10: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
9: Γάτα είσαι.
10: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
9: Ναι, έχει και για σένα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Το πρωινό σου?
15: Το καλύτερο.
14: Το απογευματινό σου break?
16: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
14: Το καλύτερο.
15: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
16: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3 με την Ίνα Μαζάνη στη διασκευή του «Μυρίζει η νύχτα για σεμί». Εδώ είμαστε στο μεσημέρι της Τρίτης μας. Λίγο έλεγα πριν για ψιλόβροχο. Το ψιλόβροχο, όπως το έλεγε και το τραγούδι, την ψυχάλα ξεκίνησε, αλλά μετά διαβάζω στα site, άνοιξαν οι ουρανοί, οπότε έχουμε συμβάντα. Για ακούστε, μην είναι κάποιο από αυτά στην περιοχή σας, γιατί παντού έχουμε και συνέπειες. Έχουμε Νταλίκα λοιπόν, η οποία έχει διπλώσει τη Βουλιαγμένη λόγω ολισθηρότητας στο ύψος του Ελληνικού. Είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα. Φωτιά στον Ημιτό από Κεραυνό, για την οποία έχει άμεσα κινητοποιηθεί η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική όμως έχει κληθεί και στα Εξάρχεια, γιατί εκεί έπεσε δέντρο και διακόπη κυκλοφορία στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Διδότου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ό,τι παθαίνουμε κι εμείς με τον προστασίας του πολίτη, τον Υπουργό, όταν βγαίνει να μας φτιάξει τη διάθεση, μόνο αυτή τις πιο πολλές φορές, αλλά εντάξει, σήμερα ανακοίνωσε Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης σε καλή μεριά. Καλή μεριά, από την καλή μεριά να είναι. Θα υπάγεται βέβαια, λέει, στο ελληνικό FBI. Οπότε μπορούμε να έχουμε και μια ελπίδα. Διέσεις στα ραδιόφωνα και τώρα πάμε σε κάτι άλλο που νομίζω πολλές και πολλούς ενδιαφέρει εκεί έξω. Το κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι έχει μπαζάρι. Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Για λίγες μέρες, έχει ξεκινήσει από χθες, θα ολοκληρωθεί το Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και εκεί θα βρείτε ό,τι ψάχνετε. Χαλιά με 80 ευρώ, 100, 130 190 όλο το χαλί και λευκά είδη όλα μισή τιμή, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα όλα με 50%.
1: Παύλινα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, κρυφά του κόσμου.
2: Κρυφά του κόσμου σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
9: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Προβλήματα από την καταιγίδα στην Αττική. Εκδηλώθηκε φωτιά στον Ημιτό μετά από κεραυνό. Πτώση δέντρου στα Εξάρχεια. Κλειστές οι δύο λωρίδες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου δίπλωσε νταλίκα και έφυγε μπουλντόζα. Φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο της σημερινής εναρκτήριας ημέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητος η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Καταθέτει ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γραμματέας στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Αναμένεται να κληθούν και να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: σένα.
1: Από τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου, για να δούμε τι μέλη γενέστε στο τραμπικό μεσημέρι της 22ης του Σεπτέμβρη, σε κανένα δύο ώρα από τώρα. Θα μιλήσει ο Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει, κυρίως στο κομμάτι των συγκρούσεων με το Ιράν. Τι σκοπό έχει, περιμένουμε όλοι, περιμένουν από τη Μήλο με την βενζίνη στο 2,63. Τώρα το διάβαζα, τρίβουν τα μάτια τους εκεί, όχι μόνο εκείνοι που βάζουν βενζίνη και εκείνοι που περιμένουν κόσμο, για οποιοδήποτε λόγο περιμένουν κόσμο. Λοιπόν, 2,63 εκεί η βενζίνη, να δούμε τι θα πει ο Τραμπ, πότε θα το πει. Κυρίως πάντα το ερώτημα σε ό,τι τον αφορά είναι πότε θα ολοκληρωθεί η ομιλία, το όχι πότε θα ξεκινήσει. Δίεση στα ραδιόφωνα, εδώ είμαστε με τα τραγούδια μας, με τη σταθερά μας που είναι τα τραγούδια μας, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, παρέα και αυτό το μεσημέρι ως τις 4, Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Από ό,τι βλέπω τώρα στο χάρτη της κυκλοφορίας, τα προβλήματα στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, τώρα είναι από γλυφάδα βέβαια τα προβλήματα και πιάνουν και Αργυρούπολη, παραμένουν λόγω της Νταλίκας που νωρίτερα δίπλωσε εκεί, με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα διορεύματα. Έχουμε την πτώση δέντρου στα Εξάρχεια, είχαμε τη φωτιά στον Ημιτό νωρίτερα από Κεραυνό, και τώρα σε αυτά προστίθεται και μία καθηγήτρια σε σχολείο της Ηλιούπολης, η οποία, διαβάζω στα site, έπαθε ανακοπή μετά από Κεραυνό. Η γυναίκα είναι σε νοσοκομείο και η ευχή όλων μας είναι γρήγορα να μάθουμε τα καλά της νέα να γυρίσει στο σπίτι της. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνο, πάμε να κοιτάξουμε μπροστά, να φτάσουμε Σάββατο. Και ιδανικά Σαββατόβραδο, που θα είμαστε στο Κατράκιο και εκεί θα απολαμβάνουμε Θανάση Αλευρά, Ζέτα Μακρυπούλια, Έμιλη Κολιανδρή, Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο και Βάσο Καβαλιεράτου, στην Ειρήνη του Αριστοφάνη, όπως την πείραξαν, όπως τη διασκεύασαν ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Νίκος Καραθάνος και ο Άγγελος Τριανταφύλου. Έχω προσκλήσει για εσάς, είναι 5 διπλές, οπότε Δίεση, ονοματεπώνυμο και Ειρήνη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, πίσω εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Φαρμασέρβ Λίλι.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 9,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αυτό είναι πιο δύσκολο ή αυτό που έκανε η εξάχρονη Κινέζα. Κατήριψε λέει δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ. Έλυσε τον κύβο του Ρούμπικ σε 4,5 δευτερόλεπτα. Αλλά μάλλον πάλι το τραγούδι και το ζητούμενό του παραμένει πιο δύσκολο. Πάντως είναι απολαυστική η Κινέζα. Θα τη βρείτε κάποια στιγμή σήμερα μέσα στη μέρα σίγουρα στο διαδίκτυο, γιατί είναι θέμα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. 25 λεπτά πριν από τις 3. Βλέπω, έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που αφορά την πόλη μας περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν τελικά, όλο αυτό το πολύ σύντομο κατά τα λοιπά κύμα κακοκαιρίας και τις προβλέψεις, και θα βρίσκεται λέει η πολιτική προστασία στη διάθεσή μας. Πριν την πολιτική προστασία που βρίσκεται στη διάθεσή μας όταν έχουμε το έντονο καιρικό φαινόμενο, καλό είναι οι υπόλοιποι που έχουν στη διάθεσή τους τα φρεάτια να κάνουν και κάπως έτσι τη δουλειά τους, τουλάχιστον μπροστά σε χειμώνα. Κάτι που και σήμερα δεν το είδαμε, και όχι στη φάση της καταιγίδας ή όταν άνοιξαν οι ουρανοί, δεν το είδαμε και νωρίς το πρωί με το ψηλόβροχο, που ωστόσο παρά το ψηλόβροχο είχαν δρόμοι πλημμυρής και κεντρική και στενά. Λοιπόν, τα κινητά σας τώρα, όχι τώρα, πάμε στα τραγούδια και σε λίγο θα πάρουμε τα κινητά μας, γιατί θα φτιάξουμε παρέα για το Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο Μάνος Ξηδούς έγραψε τα κόκκινα τα μπλουζ, ο Δημήτρης Μητροπάνος τα τραγούδησε και αυτό εδώ από τα τέλη της δεκαετίας του 90 πίσω στο 2026 και συγκεκριμένα στην 24η τώρα μέρα του Σεπτεμβρίου, όχι δεν είναι η σημερινή, σε δύο μερούλες όμως, σε δύο βράδια για την ακρίβεια, στη δεύτερη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. Θα είμαστε εκεί, θα έχετε και εσείς την δυνατότητα και την έχετε ήδη από τη μία να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις, τις οποίες θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 4. Οπότε δίεση το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας να μην ξεχνάτε ποτέ για τα συναυλιακά μας. Οπωσδήποτε γράψτε και Πασχαλίδες, μη χαθούν οι συμμετοχές σας στο 54301.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνει τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Προβλήματα νωρίτερα από την καταιγίδα στην Αττική. Εκδηλώθηκε φωτιά στον Ημιτό μετά από κεραυνό. Πτώση δέντρου στα Εξάρχεια. Στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέρθηκε μία γυναίκα που φέρεται να τρόμαξε από κεραυνό και υπέστη ανακοπή στην περιοχή αστυνομικά της Ηλιούπολης. Προβλήματα στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου δίπλωσε νταλίκα και έφυγε. Ντόζα. Ισχυρή νοεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο της σημερινής εναρκτήριας ημέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητος η ενεργειακή κρίση. Κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γραμματέας στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσαν έχουν υποστηρίξει προανακριτικά. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όλων των εποχών και λόγω του θέματος και λόγω του συσχετισμού του θέματος με την κατάσταση του Mercury και βέβαια από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις. Έτσι επιστρέψαμε δίεση στα ραδιόφωνα. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους. 22 Σεπτεμβρίου, μεσημέρι Τρίτης, με όλα τα θέματα στην πόλη από μια βροχή. Βροχούλα ξεκίνησε, βροχή μεγαλύτερη έγινε, εν πάση περιπτώσει τα γνωστά, γι' αυτό δεν μας πολύ επισκέπτεται. Γρήγορα να σας πω ότι έχουμε κάθοδο, στην κάθοδο του Κηφισού το μποτιλιάρισμα να ξεκινά σχεδόν από Κηφισιά μέχρι Κοκκινομήλο, και το λέω για εσάς που μπορείτε κάτι να αποφύγετε, κάτι να καθυστερήσετε, να ξεκινήσετε. Η άνοδος του Κηφισού μέχρι τα Πατήσια από Ρέντι. Το κέντρο εκεί γύρω από το Σύνταγμα, ο άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και ανεβαίνοντας Κηφισίας κυρίως ανωδικά, και ο περιφερειακός του Καρέα προς την Ηλιούπολη, η παραλιακή προς τον Πειραιά και η Βουλιαγμένης, και στα δύο ρεύματα όπως τα ξέρετε εδώ και κανένα δύο ώρο.
1: Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ρέξε πέταχε λιδόνι, φέρ της Βενετιάς βελόνι, να κεντήσει στο μαντήλι, τη χαρά της να μου στείλει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

από σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά. Ένα τραγούδι δίχως λόγια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

ψήσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το πράγμα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Speed FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σου να

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

την καρδιά μου πλήγωσε.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και τουλάχιστον και κοίτα με τι είδαμε τη σελίδα, τι είδαμε τη σελίδα στο σοκ. Και πρέπει να σημαίνει ότι μου είχε μαζί με κανένα κόμπο τώρα σε μια σχολή Μωρίτανια. Που είχε μάλλον πέσει και γκέζι, αλλά δεν έκανε ούτε ένα.
1: Spirito FM

ζωθερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Und dann machen wir Geld bis dahin. Nur mit diesen
1: Schuhe.